Κι εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή. Κι εγώ ψοπάω για γλέντια, για καπρίτσια, και θα πεθάνω στη μόρτικα ζωή.

μέσα τα όλια στα νερά. Στήσα τα όλια στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που να σβέρτα στα πάνια.

μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.